0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: εδώ. Ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
0: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
0: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
0: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
0: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
3: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Όλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
5: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
8: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
9: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές. τιμές.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακούτε Radio City 102,8 FM.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Internet. Δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool. Είναι,
11: για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Τι κάνετε?
13: Καλώς τους, καλώς
12: τους. Στις κάλτσες, θυμάσαι?
13: Ποιες κάλτσες?
12: Που το έλεγε? Το έλεγε ο μεγάλος, ο υπέρβλητος που έλεγε λεφτά υπάρχουν.
13: Α,
12: ναι, μιλάμε για τις κάλτσες εδώ στο στούντιο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και οι κάλτσες γενικότερα. Εκεί είναι να ξαναπάμε.
13: Πού να πάμε?
12: Στις κάλτσες πάλι θα πάμε. Θα τα φτιάξουμε έτσι ωραία όπως τα φτιάξαμε και την προηγούμενη φορά που πήγαμε.
13: Μπορώ να έχω μία κάλτσα για μάθη.
12: Μία, ναι.
13: Κοσμάς Κατραμάδος, Βιβαλή, ήρθαμε κοντά σας. Και σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, παρεούλα.
12: Σήμερα Πέμπτη 18 του μήνα, 18 Ιούνιου.
13: Να
12: στο δεύτερο μισό του Ιούνιου.
13: Χρόνια πολλά στον Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, τον Λεόντιο, τη Λεοντία, Ιπάτιος και Ιπατία. Έτσι αυτά μας γράφει το ημερολογιό μας εδώ. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.
12: Βιώσιμης γιατί υπάρχει μη βιώσιμη.
13: Ναι, παιδί.
12: Είναι αυτή που την άρεσε στην μπάγκα, οπότε δεν ζει μετά.
13: Βιώσιμη. Η γαστρονομία είναι αυτή που αξιοποιείς το έπακρο την ύλη, χρησιμοποιείς προϊόντα που είναι της εποχής περισσότερο. Είναι ολόκληρη νοοτροπία.
12: Μια φιλοσοφία.
13: Ναι, φιλοσοφία.
12: Τεράστια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Ξέρω κάπου πόσους μήνες μπορεί να συμβαίνει, δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει και χρόνο. Αλλά σε μένα στο κινητό το έχω προσέξει τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που σου λέει οι θερμοκρασίες σήμερα είναι πιο υψηλές από χθες.
1: Ναι.
0: Χθες οι θερμοκρασίες ήταν πιο χαμηλές από σήμερα. Μεθαύριο οι θερμοκρασίες θα είναι το ίδιο με τώρα. Άντε, να μην πω τίποτα.
1: Και το επίπεδο ακτινοβολίας σου λέει.
0: Επίσης σου λέει ότι 1:15 το μεσημέρι έχει καταιγίδες στο μέρος που είσαι. 1:15 όμως. Ούτε μία, ούτε μία μισή, ούτε δύο, ούτε τρεις. 1:15.
1: Και πέφτει μέσα.
0: Όχι, ψάχνεις να βρεις που είναι η καταιγίδα στις 1:15. Λοιπόν, και μετά από λίγο, το ξεχνάς αυτό γιατί έχεις τις δουλειές, μετά από λίγες ώρες διαβάζεις σε λίγο και τελειώνουν οι καταιγίδες.
1: Και εκείνη δεν την μπορώ, ώρα αρχίζεις δηλαδή. Και αναρωτιέσαι, κοιτάς τον ουρανό.
0: Ποιος είναι
1: κάτω.
0: Αυτός που τα έχει φανταστεί όλα αυτά, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, αν αυτό είναι ότι έχουμε πάει μπροστά στη ζωή μας, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Νομίζω θέλει χρόνο μέχρι να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, λέω.
0: Εγώ λέω ότι δεν θα λειτουργήσει ποτέ έτσι όπως το θέλουμε και δεν θέλουμε κιόλας, δηλαδή, να μας προειδοποιεί κάποιος. Δηλαδή, άστο και λίγο να υπάρχει ένα suspense, θα βρέξει λίγο, άστο να βρέξει. Δεν είναι ωραίο
1: να
0: έχει βγει βόλτα με το κορίτσι σου και να σε πιάσει η βροχή και να ανοίξει την ομπρέλα, ξέρω κι εγώ. Και φτάνει μέχρι εκεί, γιατί έχει πει ότι μπορεί να βρέξει σήμερα. Τώρα να έχει το άγχος να κοιτάς το. Λέει ότι θα βρέξει 1:15. Εγώ δεν θα βγω και να έχει ήλιο 1:15 πάνω. Το χάσεις το ραντεβού.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω. Το έχω στο χέρι μου κάθε μέρα εδώ πέρα και το βλέπω. Και έχω τα νεύρα μου. Δηλαδή τα έχω όλα τα υπόλοιπα, να έχω και αυτό δηλαδή. Βγαίνουν οι μετεωρολόγοι, τις μισές φορές σου λένε
1: για
0: θα βρέξει
1: όσους,
0: και τελικά δεν βρέχει.
1: Για όσους δεν έχετε καταλάβει, ο Κοσμάς βρήκε έναν ακόμα λόγο για να έχει τα νεύρα του.
0: Αλίμονο, εννοείται αυτό, τι. Εννοείται, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να έχεις νεύρα άνετα, άνετα.

0: σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε εύκολα στα social media.
0: Εύκολα και γρήγορα.
1: Στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκετε, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Και γενικότερα μας γράφετε τη δική σας ιστορία, ρε παιδί μου. Πώς περνάτε, τι σας συμβαίνει. Έχουμε μια άλλη.
0: Μας λένε τις δικές ιστορίες πολλές φορές.
1: Αυτό σου.
0: Και μερικές φορές μας εκμυστηρεύονται και πολύ προσωπικά πράγματα. Ευχαριστούμε γι' αυτό, για αυτή την εμπιστοσύνη. Εννοείται ότι δεν κουτσοπολεύουμε, ούτε καν μεταξύ μας μερικές φορές. Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Πράγματα που μας λέτε εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα έρχεται, διαφημίσεις και επιστροφή με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 18 Ιουνίου. Έτσι, του σωτήριου έτους.
7: Και πώς νιώθεις?
6: Νιώθω έτοιμος για καλοκαίρι, τι να σου πω τώρα. Βουτιές έχω ξεκινήσει, εδώ και κάνα μήνα. Έτσι, σχέδια για διακοπές και τέτοια πράγματα. Εντάξει, καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Φυσιολογικά μέχρι τώρα.
7: Αχ, χαίρομαι που τα βλέπεις φυσιολογικά μέχρι τώρα.
6: Τι άλλο να δεις, δεν μπορώ να κοιτάω τώρα τα γύρω-γύρω. 38 φορές ο Τραμπ έχει πει ότι υπογράφει και ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Το έλεος δηλαδή, πιο γελίος τύπος δεν υπάρχει. Για την ανάλογη θέση μιλάμε πάντοτε, έτσι.
7: Τώρα.
6: Θέλεις να πεις ότι υπάρχει μέτρηση για πιο γελίο, ας πούμε?
7: Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση ή αυτοί που τον τοποθέτησαν σε αυτή τη θέση?
6: Τώρα μην το ψάχνεις το.
7: Anyways.
6: Λοιπόν, έχουμε σαν σήμερα.
7: Σαν σήμερα.
6: Πάμε να δούμε.
7: Λοιπόν, 18 Ιουνίου το 1815 είχαμε τη μάχη του Βατέρλο. Καλή ώρα. Οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων συντρίβουν τις Γαλλικές Δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1904 ο Υπουργός Παιδείας Πυρίδων Στάι σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Αυτό. Ο Χατζιπέτρος είχε βρήσει τότε τον Στάι γιατί του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Κατάλαβες?
6: Μην μου τα λες έτσι απότομα τώρα.
7: Μονομαχία.
6: Μου τα λες απότομα αυτά τώρα. Είναι ρουσφέτη, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα τώρα.
7: Το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών και η Ελλάδα. 1953 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. 1976 ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράς συνετρίβει ενώ αναχέτιζε τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Είχε χάσει τη ζωή του ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Χιαλμάς. 2015, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 18 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ
0: για να σας κάνουμε να περνάτε καλύτερα εκεί πέρα που βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, ξέρω και εγώ πού.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς ευχόμαστε.
0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχω μία από αυτές τις ιστορίες, τέλος πάντων, που τις διαβάζουμε και καταλαβαίνεις το αν έχεις τυχηδιάβαινε ότι ισχύει, έτσι. Ένας συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος 2 λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια. Πώς φαίνεται?
0: Αυτό ήταν λοταρία ηλεκτρονική και πάτησε κατά λάθος το κουμπάκι 2 φορές, ναι.
1: Στην Αγγλία συνέβη αυτό. Ο Άλαν Τέιλορ αγόρασε κατά λάθος 2 λαχεία και κατέληξε να κερδίσει 2 φορές το βραβείο Millionaire Street όταν ο δικός του ταχυδρομικός κώδικας αναδείχτηκε νικητής. Δηλαδή, πες μου. Δήλωσε βέβαια μετά, αυτό ήταν το καλύτερο λάθος που έχω κάνει ποτέ, γιατί στην ουσία πάτησε το κουμπί 2 φορές, δεν το κατάλαβε. Όταν πληροφορήθηκε λοιπόν ότι είχε κερδίσει 2 φορές.
0: Από 333.000 λίρες ήταν το κάθε κλικ, παιδιά.
1: 450.000 δολάρια.
0: Λοιπόν, για να σας εξηγήσω λιγάκι και τον μηχανισμό, η συγκεκριμένη λοταρία του συνταξιούχου, έτσι, γίνεται με το ταχυδρομικό κώδικα. Οπότε δίνουν, λέει, σε αυτή τη λοταρία κάθε Σαββατοκυριακό από 1 εκατομμύριο, για να καταλάβετε. Έτσι, και ο συγκεκριμένος κέρδισε με 2 κλικ, ας πούμε, 666.000 λίρες, δηλαδή γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, δολάρια. Έτσι. Το καλό της υπόθεσης ποιο είναι? Ότι αυτός ο συνταξιούχος είχε δηλώσει μόλις έτοιμα για σύνταξη, πρόωρη, μαζί με τη γυναίκα του που δήλωσε και αυτή πρόωρη σύνταξη, για να ταξιδέψουν, για να περάσουν καλύτερα το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήταν ό,τι έπρεπε, δηλαδή ένα τέτοιο χρειαζόμαστε κι εμείς. Αν μου πεις τώρα σε σύνταξη, άμα είσαι 65, είσαι 65, έχει μια χρησιμότητα το 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Και ότι δεν θα είχε τώρα.
0: Τώρα θα είναι καλύτερο. Τώρα θα ήταν πιο καλό. Αυτό συζητούσαμε και χθες, ρε παιδί μου.
1: Αλλά ξέρεις, είμαι δεκτικός άνθρωπος. Και στην τύχη είμαι δεκτική. Δηλαδή, κοίταξε με και εμένα, χαμογέλασέ μου.
0: Αν κέρδιζες αυτό το ποσό όμως 82 ετών. Για σκέψου το λίγο, θα το ήθελες?
1: Και πάλι θα το ήθελα, γιατί θα βοηθούσα τους ανθρώπους που έρχονται από πίσω, κατάλαβες.
0: Εντάξει, εσύ όμως δεν θα έχεις μεγάλη βοήθεια.
1: Γιατί μπορεί να έχεις, ας πούμε, κάποια θέματα υγείας και αυτά τα χρήματα να σε διευκολύνουν να είναι καλύτερη η καθημερινότητά σου.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ θα προτιμούσα τώρα.
1: Βρε, και εγώ τώρα θα τα ήθελα.
0: Βιάζομαι λίγο.
1: Αλλά άμα είναι να κληρώσει.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Μια ζέστη, μια κρύο, μια βροχές, μια καταιγίδες, μια ζέστη ο καιρός. Έτσι, θα φτιάξει.
1: Υπάρχει μια εναλλαγή, υπάρχει μια ποικιλία,
0: μια εναλλαγή, ευτυχώς μέχρι τώρα. Έτσι, το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι, δηλαδή και ο Μάιος, πέρασε μια χαρά, θα έλεγα. Έτσι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, οίκος μας Κατραμάδος. Και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στην Σοφία, στο Δημήτρη, στη Δήμητρα, έχουμε και Δήμητρα και Δημήτρη, μάλιστα.
1: Γιατί να μην έχεις
0: και στην
1: Δήμητρα.
0: Ελισάβετ. Έτσι, λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ηρυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο Σύνδρο. Ράδιο Σύνδρο. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
1: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
8: Είναι πολύ Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Internet. ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε. Επιβαλή στο στούντιο και σήμερα μαζί μας.
16: Σας έκανα τη τιμή.
15: Έτσι, εννοείται βέβαια. Κόσμος και Δραμάδος επίσης, για άλλη μια ώρα εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι, εδώ έχουμε διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα γύρω μας. Άντρας έφαγε 6 χρόνια φυλακή. Έτσι, αυτό διαβάζουμε. Γιατί λες εσύ? Γιατί μπήκε, ουσιαστικά έκανε διάρρηξη στο σπίτι. Μπήκε μέσα, βρήκε μια γυναίκα που κοιμότανε.
16: Νομίζω έχει φετίχα αυτή η ιστορία.
15: Ναι, ναι. Και άρχισε να γλύφει τα δάχτυλά της την ώρα που κοιμότανε.
16: Χέρια, πόδια ή μόνο ποδαράκια έκανε?
15: Πόδια. Πόδια. Ρουφούσε, λέει, τα δάχτυλά της.
16: Απαπαπαπα.
15: Γιατί καλέ?
16: Τι γιατί καλέ?
15: Πας καλά, μια χαρά, τι?
16: Την έρημη τη γυναίκα τη σκέφτεσαι?
15: Εγώ στην παρέα μου το συζήτησα προχθές και οι γυναίκες είπανε αν δεν μας κάνει κάτι άλλο και δεν μας πειράξει είναι τέλειο. Ορίστε, για να μάθεις δηλαδή. Δύο γυναίκες, όχι μία, δύο.
16: Θέλω να τσεκάρουμε λίγο τις παρέες σου, σε παρακαλώ πολύ. Θα μπουκάρει ένας άγνωστος στο σπίτι μου. Θα αρχίσει
15: δεν θα
16: να
15: κάνει
16: μου
15: κάτι
16: πειράζει
15: άλλο,
16: τα δεν θα... πόδια μου.
15: Δεν θα σου πειράζει, είπαμε τι θα κάνει.
16: Δεν μου πειράζει, να μου τα καθαρίζει. Άσε με, μωρέ. Και εγώ θα με χαλαρεί. Τι λες καλέ?
15: Παιδιά εδώ, πείτε γνώμες, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, να το σκεφτούμε και λίγο κιόλα.
16: Τι να σκεφτείς, μωρέ?
15: Καλώς ορίσατε, καινούριοι στην παρέα μας. Εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Εδώ είμαστε καλοκαιράκι πλέον.
1: Καλοκαιράκι, δεν λες τίποτα. Και ταξιδάκια ξεκινάνε και... Όσοι έχουν τη δυνατότητα βέβαια, έτσι. Μου έλεγε ένας φίλος της προάλλες ότι επειδή δεν μπορούν, έχει μια τετραμελή οικογένεια και δεν μπορεί να διαχειριστεί το κόστος των εισιτηρίων και έχει έναν φίλο ο οποίος έχει δίπλωμα χειριστή για ιστιοπλοϊκό και κανονίσανε μια mixed παρέα και νοικιάσαν ένα ιστιοπλοϊκό γιατί τους έβγαινε λέει πολύ πιο οικονομικά να νοικιάσουν ιστιοπλοϊκό και να κάνουν tour σε Αμερικανισιά.
0: Εντάξει, αυτά είναι όλα απόψεις τώρα. Άμα κάτσεις κάτω με χαρτί και με μολύβι, μπορεί και να μην βγαίνει έτσι ακριβώς. Άμα βγαίνει, δοκίμασέ το κι εσύ.
1: Άμα είναι τετραμελής οικογένεια και σου βγαίνει ένα ποσό το οποίο είναι πιο κάτω από τα ναύλα.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν ισχύει αυτό.
1: Που μπορεί να νοικιάσεις.
0: Καταρχήν, ένα ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνει με 4 άτομα. Έτσι. Οπωσδήποτε θα πρέπει να βάλεις κι άλλους μέσα.
1: Μα αυτό σου είπα, ότι έτσι. Κάναν μίξ μια παρέα.
0: Ναι, και πάλι είναι, ξέρω και εγώ, τα εισιτήρια για Ρόδο, λέμε τώρα. Αθήνα, Ρόδο, Αθήνα. Έτσι, είναι ένα χιλιάρικο για 4 άτομα με αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η διαφορά είναι ότι το ιστιοπλοϊκό αυτό πάει με την ημέρα. Η τιμή αυτή. Ναι. Οπότε δεν σε συμφέρει γιατί πόσες μέρες θα κάνεις το γύρο, δεν θα κάνεις μια εβδομάδα.
1: Τους βγήκε πιο οικονομικά, σου λέω.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Γιατί υπάρχουν και συμφωνίες, υπάρχουν πολλές εταιρείες.
0: Μέχρι να πάει, να μου πεις ότι θα γυρίσει, αν ήταν τελικά οικονομικό.
1: Εμένα πάντως μου φάνηκε καλή ιδέα.
0: Σαν
1: αυτό.
0: Ιδέα καλή είναι, το θέμα είναι η τσέπη στο τέλος, να δεις αν ισχύουν όλα αυτά. Αυτό είναι τι νομίζει αυτός. Ότι θα γίνει τελικά.
1: Είπα, έτσι το πάει. Έχουν κλείσει ήδη.
0: Βρε, το έχουν κλείσει. Στο τέλος, όταν θα γυρίσει, θα μου πεις. Επιμένεις. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Τα υπολογίζεις μόνο από μακριά, έτσι θεωρητικά, με τα χαρτιά. Στην πράξη και στην ουσία, δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Κοίτα, θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα πιο κουραστικό από το να πηγαίνεις.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Αν έχουν και παιδιά μικρά, άστα να πάνε καλύτερα. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλή τύχη σας εύχομαι.
1: Λοιπόν, μπήκα τώρα και τσέκαρα έτσι ένα πρόχειρο και βγαίνει γύρω στα 830, έχω βρει κάποιες τιμές με τα καύσιμα.
0: Την ημέρα.
1: Μαζί με σκίπερ.
0: Ωραία. Πόσα άτομα?
1: Έως 10 άτομα.
0: Έως 10 άτομα. Μια χαρά. Χαίρομαι. Καλή τύχη σας εύχομαι, το ξαναείπα.
1: Ευχαριστώ.
0: Στην επιστροφή θα φανεί.

0: Λοιπόν, έχουμε αγγελία φρεσκότατη στην Ταϊβάν.
1: Ναι.
0: Η οποία λέει, με 6.000 δολάρια αμερικάνικα αγοράζεις Βιετναμέζα σύζυγο.
1: Τι αγοράζεις?
0: Βιετναμέζα σύζυγο με παράδοση στο χώρο σου μέχρι 90 ημέρες. Μ' αρέσει έτσι ο κόσμος. Το βρήκα, υπάρχει, σου λέω. Πού να το βρω? Λοιπόν, μ' αρέσει. Αυτός ο κόσμος μας μ' αρέσει. Τι να πω, πραγματικά. Δηλαδή, ζούμε σε ένα κόκο ούτε αμού, θα το έλεγες, μέσα στο τεράστιο σύμπαν. Και πάνω σε αυτό το κόκο συμβαίνουν τεράστια πράγματα. Φοβερά και διαφορετικά.
1: Εκεί που λες ότι προχωράμε, γίνονται πράγματα, εξελισσόμαστε.
0: Έτσι
1: αυτό...
0: έχουν περάσει, δεν προχωράμε καθόλου. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ακούς κάτι τέτοια και λες, εντάξει, όχι, δεν υπάρχει ελπίδα.
0: Πρέπει να το ακούσεις για να το καταλάβεις. Δεν βλέπεις ότι δεν αλλάζει κάτι. Μην κουρδεύεις τον εαυτό σου τώρα, επειδή μερικοί μπορέσαν να στείλουν έναν πύραυλο στο φεγγάρι, ξέρω κι εγώ, ή να ανακαλύψουν μερικά πράγματα. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι αυτοί. Με άλλο πολιτισμό. Και είναι ελάχιστοι άνθρωποι. Περισσότεροι είμαστε με καλά αμάξια και φρέσκα ρούχα, με παλιό σώμα όμως. Και παλιά με μυαλά και αντιλήψεις. Έτσι. Λοιπόν. Διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εδώ, στο Radio City. Στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου. Από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Ιντερ Μπέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Μπέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Μπέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τελευταίο 20 λεπτό, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, Επιβάλλει εδώ, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί σας.
1: Έχω...
0: Σε αυτό εδώ το ραντεβού.
1: Έχω, Κοσμά, ένα θέμα που νομίζω ότι είναι από τα θέματα που εσένα σου αρέσουν.
0: Α, ωραία.
1: Είναι από αυτά που συνήθως επιλέγεις για να μου στρίψεις το μαχαίρι στην πληγή.
0: Τώρα το κάνεις και από μόνη σου.
1: Τώρα έτσι, το κάνω από μόνη.
0: Μιλάμε τώρα για μεγάλη μαζόχα, έτσι.
1: Είναι γνωστό ότι ο Elon Musk είναι τρισεκατομμυριούχος.
0: Πλέον.
1: Είναι γνωστό.
0: Πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν ήτανε, ήτανε στα 910.
1: Ναι.
0: Και μετά που μπήκε η μετοχή που μπήκε τη SpaceX, τώρα τίνεξε την μπάγκα. Πήγε 1,1.
1: Λοιπόν, έχω βρει όμως ένα άρθρο εδώ στη LIFO που καθίσαν τα παιδιά και ψάξανε. Τι μπορείς να κάνεις με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Κάποιες αντιστοιχίες που έχουν ένα ενδιαφέρον. Αν έχεις ένα τρισεκατομμύριο, μπορείς να ξοδεύεις περίπου 27 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για 100 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Πώς φαίνεται έτσι σαν εικόνα.
0: Δύσκολο να ξοδεύει 29 εκατομμύρια κάθε μέρα. Δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Δεν λέω κατόρθωτο, είναι δύσκολο.
1: Θέλει προσπάθεια.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Από τη μικρή μου εμπειρία ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά λεφτά στη χώρα μας, έτσι, και περιμένουν έξω από μαγαζιά που ξέρουν ότι σήμερα θα βγάλει ένα καινούριο gadget που ήρθε. Και θέλουν να το πάρουν. Άσχετο τι είναι. Δεν τους ενδιαφέρει πολλές φορές. Το έχεις ζήσει αυτό?
1: Όχι.
0: Ένα gadget το οποίο, ρε παιδί μου, είναι
1: μπορεί
0: ένα καινούριο κινητό.
1: Είναι
0: καινούριο κινητό. Είναι καινούρια παντόφλα υπτάμενη. Είναι η σκούπα ηλεκτρική.
1: Υπτάμενη παντόφλα για να σκοτώνει κατσαρίδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ωραία ιδέα.
0: Ό,τι καινούριο βγει, στέλνουν δικό τους άνθρωπο. Φυσικά δεν πάνε οι ίδιοι. Στέλνουν δικό τους άνθρωπο, περιμένει απ' έξω και πάει και το και ψωνίζει.
1: Χάνεις το νόημα της αναμονής άμα στείλεις δικό σου άνθρωπο.
0: Όταν είσαι εξαπλωμένος είναι ώρα. Καταλάβες, στην Καραϊβική ξέρω και εγώ, δεν χάνεις κανένα νόημα, πίστεψέ μου.
1: Λοιπόν,
0: Μιχαλάκη πήγαινε και περίμενε έξω.
1: Να σου πω τις υπόλοιπες αντιστοιχίες.
0: Για πες, για πες.
1: Θα μπορούσε αν ήθελε να αγοράσει την PayPal περισσότερες από 25 φορές. Θα μπορούσε να αγοράσει όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Δύσης και της Ιαπωνίας.
0: Άχρηστα μου φαίνονται όλα αυτά όμως λίγο.
1: Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει δεκάδες αμερικανικές προεκλογικές εκστρατείες. Να θυμίσουμε ότι ο Μάσκ για να στηρίξει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους είχε ξοδέψει 291 εκατομμύρια δολάρια το 24, έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την NASA για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Ούτε αυτό σου κάνει.
0: Είναι άχρηστα όλα αυτά, είναι άχρηστα, δεν είναι χρήσιμο, αυτό λέω.
1: Δεν μπορώ.
0: Εγώ περίμενα ότι κάθισαν οι άνθρωποι να ψάξουν να δούνε τι χρήσιμο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που έχει ένα τρισεκατομμύριο. Όχι ότι βλακία να είναι. Τι
1: γιατί
0: σχέση
1: χρήσιμο
0: έχει να αγοράσει.
1: Γιατί να κάνει κάτι χρήσιμο,
0: γιατί...
1: δεν καταλαβαίνω. Σε αυτό
0: εγώ
1: τον κόσμο.
0: Λέω τι υποθετικά, εφόσον κάτσανε και ψάξανε, τι υποθετικά μπορεί να κάνει χρήσιμο ο άνθρωπος. Τώρα να αγοράσει 25 φορές την PayPal, τι μας νοιάζει εμάς.
1: Υποθετικά χρήσιμο θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά αυτό προϋποθέτει άλλες προθέσεις. Βέβαια. Η πρόθεσή του να κάνει την αποικία στον Άρη

Λοιπόν, τους επιστήμονες τους έχει προβληματίσει πολύ το γεγονός ότι οι νέοι στην Ιαπωνία πλέον έχουν σταματήσει να κάνουν σεξ, να έχουν ερωτικές επαφές και όλα αυτά τα φοβερά και τα

0: ωραία. Έτσι, θυμάσαι παλιότερα που λέγαμε ότι οι νέοι, ξέρω και εγώ, μέχρι κάποια ηλικία έχουν να κάνουν ένα χρόνο σεξ. Τώρα είναι συνέχεια, δεν έχουν κάνει αυτοί και δύο χρόνια. Και τρία χρόνια οι νέοι δεν έχουν κάνει. Το 20-24 καθόλου, αλλά και μέχρι 30 ετών η πλειοψηφία τους δεν έχει κάνει καθόλου σεξ. Μέχρι τα 30 χρόνια, παιδιά. Η μία είναι έτσι πως είσαι, δηλαδή, πώς να... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τους ρωτήσανε, γιατί τους ενδιαφέρει, γιατί αυτό εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη δυτική κοινωνία σιγά-σιγά, από ό,τι λέει εδώ. Άμα δεν κάνεις σεξ, είναι η χαρά της ζωής, το σεξ και το φαΐ, παιδιά. Άμα δεν τα κάνεις αυτά τα δύο, άστο καλύτερα. Πάει στο καλό. Λοιπόν, απαντήσανε οι Ιάπωνες, οι νέοι Ιάπωνες. Άλλοι είπανε ότι δεν έχουν καθόλου χρόνο, λόγω δουλειάς. Τώρα δουλεύουμε τώρα, πού να κάνουμε σεξ και σχέσεις και τέτοια.
1: Πού να τα λεπτομέρειες.
0: Άλλοι λένε
1: τώρα
0: ότι μπορεί και να θέλουμε, αλλά δεν έχουμε την ψυχική ενέργεια να το πράξουμε αυτό. Και άλλοι είπανε, απαντήσανε ότι οι σχέσεις είναι αγχωτικές και όχι επιθυμητές, οπότε δεν θέλουνε.
1: Αγχωτικές και όχι επιθυμητές.
0: Αγχωτικές και όχι επιθυμητές. Οπότε δεν θέλουνε.
1: Λοιπόν, πού να ταλαιπωριέσαι τώρα,
0: αυτά, αυτά είναι για τους ελεύθερους. Το ζήτημα είναι, αυτό έχει μπει και στους παντρεμένους. Δηλαδή καταγράφηκαν πολλοί παντρεμένοι νέοι, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον σύντροφό τους και δεν κάνουν σεξ.
1: Λόγος που παραμένουν παντρεμένοι.
0: Δεν ξέρω. Όλα. Αγαπιούνται, ξέρω κι εγώ.
1: Πλατωνικά.
0: Αγαπιούνται χρηματικά. Δεν ξέρω. Η μία θέλει να αγαπάει τον άλλον γιατί έχει χρήματα. Έχει... ή γιατί δεν μπορούν. Δέσαν τη ζωή του, ρε παιδί μου, και μετά από 10 χρόνια δεν μπορούν. Σου λέει, πού θα πάω εγώ τώρα. Πήρα δάνειο για το σπίτι, ξέρω κι εγώ. Καταλάβες. Έχω μια ποιότητα ζωής που αν φύγω μόνος μου ή μόνη μου δεν θα την έχω. Δεν ξέρω τι να σου. Πάντως από την Ιαπωνία ξεκινάνε πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται και αυτό ανησυχεί τους επιστήμονες. Δεν νοιάζονται για τους Ιάπωνες βασικά. Νοιάζονται, ναι, αυτό εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη Δύση.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε εδώ από το στούντιο. Κανονικότατα.
1: Εμείς όμως θα είμαστε mm-hmm. και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε για πολλή ώρα ή μέρες μακριά σας. Οπότε αύριο Παρασκευή.
0: Το ωραίο είναι ότι έχουμε Μουντιάλ. Ακόμα ένα μήνα Μουντιάλ.
1: Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάτσει και έχω παρακολουθήσει κάποιους αγώνες.
0: Εγώ όχι πολλούς.
1: Καλά, όχι
0: εγώ απλά
1: πολλούς.
0: Παίζω.
1: Α, εσύ απλά παίζεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, δεν παίζω, εγώ παρακολουθώ.
0: Θα παρακολουθώ λίγο, δηλαδή παρακολουθώ. Σιγά μην κάθομαι στην τηλεόραση να βλέπω συνέχεια Μουντιάλ, αλλά παίζω, εντάξει. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Έτσι έχουμε και σινεμά. Καλοκαιρινά. Πλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή εδώ, δίνουμε ραντεβού σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά.
1: Bye.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τον Ταστράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζει. Λέβετε, ελάτε!
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
12: Και αυτό το weekend.
13: On the number one, the hits hot 40.
12: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
14: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έχεις να πεις κάτι?
2: Ναι, τελειώνει η εβδομάδα, έχω να πω.
1: Άντε πάλι.
2: Τι να κάνω.
1: Παιδί μου, γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ?
2: Ιδέες, γι' αυτό περνάει ο χρόνος πιο γρήγορα
1: μα,
2: σε μένα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορείς να απολαμβάνεις την κάθε μέρα? Είναι ανάγκη, δηλαδή, να λέμε πω τελειώνει η εβδομάδα?
2: Εάν κάθε μέρα ήταν Σάββατο ή Κυριακή,
1: άντε,
2: να
1: καλά.
2: Δεις μια απόλαυση.
1: Θα βαριώσουν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 18 Ιουνίου, παρακαλώ.
2: Αμέ.
1: Και δύο ώρες δικές μας, παρακαλώ επίσης.
2: Ολό δικές μας.
1: Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Τώρα για την διεύθυνση εκπομπής δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
2: Όχι, αλλά για το κορίτσι μας όμως.

0: Λοιπόν, εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη μαγιά.
1: Ποιο?
0: Το να μπορείς να κάνεις τον κόσμο πιο όμορφο.
1: Βεβαίως.
0: Και ιδιαίτερα τους ανθρώπους πιο όμορφους, παιδί μου.
1: Και πραγματικά όμορφους, όχι να νομίζεις.
0: Και καλοντημένους.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρεις τα κόλπα.
1: Δεν πρέπει.
0: Γι' αυτό λοιπόν, πρόσεξε, σπουδές ομορφιάς και μόδας, στήσω.
1: Το έχω.
0: Έτσι. Το έχεις. Λοιπόν, για να το έχουν και οι υπόλοιποι, να πούμε που μπορούν να βρουν τα καθέκαστα.
1: Βεβαίως. Mm? Αν θέλετε να εξασφαλίσετε σπουδές μακιγιάς, κομμωτικής ή σχέδιου μόδας, κάντε σήμερα την εγγραφή σας και καλέστε 210-41-27-14 για τον Πειραιά. Σημειώνεις?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 210-52-79-500 επίσης ένα τηλέφωνο ή να κάνεις ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Μην ξεχνάς, υπάρχουν προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
1: Α, πες το.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν θεά.
1: Θεά, καλά θεά. Εδώ είναι θεά τώρα που είναι 85.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι. Μια
0: έχεις
1: χαρά.
0: Δει φωτογραφίες.
1: Βεβαίως.
0: Πρόσφατες.
1: Πρόσφατες.
0: Μιλάμε για Αν Μάργκρετ.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Το μεγάλο έρωτα του Έλβις.
0: Ναι, ναι, είχαν κάνει και διάφορες ταινίες μαζί.
1: Είχαν κάνει διάφορα γενικά.
0: Βίβα Λας Βέγκας και
1: ναι,
0: διάφορα
1: και τέτοια.
0: Τέτοια, ναι. Ωραίες ήταν αυτές οι ταινίες.
1: Ωραίες, χαριτωμένες, σεξι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα φόρεμα της Αν Μάργκρετ, το οποίο βγαίνει σε δημοπρασία, μωρέ.
1: Γιατί τα πουλάνε όλα, τι έχουν πάθει.
0: Και να πεις τώρα ότι θα πάρουν και πολλά λεφτά.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, είναι ένα σατέν μαύρο φόρεμα που φορούσε,
1: ναι,
0: και το οποίο λέει ξαναφόρεσε η Κάρπεντερ.
1: Α, η γνωστή Κάρπεντερ, η Σαμπρίνα.
0: Ναι, ναι, ναι, στο δείπνο της Αν Γουίντουρ στο Met Gala. Το είδανε λοιπόν,
1: ναι,
0: το θυμηθήκανε και σου λένε τσουπ, κάτσε να το τσιμπήσουμε. Τώρα βέβαια τα λεφτά δεν είναι πολλά.
1: Πόσα είναι?
0: Είναι 3.000 δολάρια.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, peanuts.
0: Έτσι, να φανταστείς ότι είναι και παλιό δηλαδή.
1: Μην το συζητάς.
0: 85 η Μάργκρετ.
1: Να μην είναι και 2-3 χρόνια πριν. Ενός αιώνα φόρεμα.
0: Μόνο 3 χιλιάρικα.
1: Αυτό, εγώ ξέρεις γιατί δεν το παίρνω, γιατί είναι πολλά να μου έρθει σε κουτί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Τα έξοδα αποστολής περισσότερα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα να μου πεις ότι πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα σπίτια μας σαν πυραμίδες για να γλιτώνουμε τους σεισμούς, εγώ δεν.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά μερικές φορές οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά και για τους αρχαίους πολιτισμούς ακόμα. Λοιπόν, άκου να δεις τι διάβασα. Mm. Βγήκε μια έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.
0: Μάλιστα.
1: Για το γιατί η πυραμίδα στέκεται, οι πυραμίδες στέκονται ακόμα όρθιες, παρόλο που έχουν υπάρξει σεισμοί και σεισμοί τα τελευταία 3.500 χρόνια.
0: Ναι, γιατί είναι ο τρόπος που είναι χτισμένες.
1: Ακριβώς. Πρώτον, έχουν μεγάλη και πλατιά βάση, άρα είναι χαμηλό το κέντρο του βάρους. Mm. Ένα το θετικό. Δεύτερον, είναι απόλυτα συμμετρικές.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτον, στον πυρήνα της πυραμίδας υπάρχουν μικρότερες, πιο χαλαρές πέτρες μεταξύ τους δεμένες, ενώ το εξωτερικό είναι πάρα πολύ σφιχτά μεταξύ τους. Τι γίνεται λοιπόν? Οι μέσα πέτρες που είναι πιο χαλαρές απορροφούν τους κραδασμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και στην πραγματικότητα η πυραμίδα μένει απολύτως σταθερή ακόμα και αν κουνιέται το έδαφος. Μάλιστα. Το πόσο σε έχω πείσει είναι αδιανόητο, έτσι.
0: Αν μου πεις εγώ.
1: Δεν μεταδίδεις άλλο.
0: Να κάνω τέτοιο σπίτι με χαλαρές πέτρες μέσα. Sorry δηλαδή. Αν και να σου πω την αλήθεια, αν το κάνανε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι χαλαρές πέτρες
1: θα πέτανε
0: πρώτες.
1: Από μόνες τους.

0: τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι να βοηθάς να μεγαλώσουν ή τέλος πάντων να ζουν όσο γίνεται πιο όμορφα και πιο ήρεμα και πιο τέλος πάντων σε μια ασφάλεια και μικρά μια... παιδιά, βέβαια. Μωρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις.
1: Από μωρά κιόλας, αλλά όχι απλώς να ξέρεις, αλλά να ξέρεις και σωστά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ανώτερες σχολές Α έχουν ειδικό τμήμα για βοηθούς νευρεφών υπιοκόμων, τόπα.
0: Ναι.
1: Με εξειδίκευση εξαιρετική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τώρα προνομιακά δίδακτρα. Πώς, Ηλία μου?
0: 210-52-79-500 για Αθήνα το τηλέφωνο, 210-41-27-14 για Πειραιά ή ένα κλικ www.eekalpha.gr. Απλό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου και
2: καλώς
1: προσοχή,
2: στη.
1: Το κλίμα δαγκώνει, μην το ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι παιδιά, τα ακούμε ήδη.
0: Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσμός των εξαιρετικά απειλούμενων ρινοπιθήκων Tonkin στο βόρειο Βιετνάμ, σύμφωνα με νέα απογραφή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Fauna and Flora International, εξέλιξη που δημιουργεί νέες ελπίδες για τη διάσωση ενός από τα πιο σπάνια πρωτεύοντα θηλαστικά παγκοσμίως. Η έρευνα κατέγραψε ότι ο πληθυσμός των πιθήκων στο δάσος Καουκά έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2002, φτάνοντας πλέον τα 160 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 80% ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Όταν οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά την ομάδα στην περιοχή το 2002, υπήρχαν μόλις 50 πίθηκοι. Οι Tonkin είναι ενδημικό είδος του Βιετνάμ και επιβιώνουν μόνο σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις στις δύο βορειότερες επαρχίες της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το είδος θεωρούνταν ουσιαστικά εξαφανισμένο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990, όταν εντοπίστηκαν ξανά μικροί πληθυσμοί σε λίγες περιοχές. Ο Γκαν Σουάν Τσου, υπεύθυνος του προγράμματος προστασίας του είδους για τη Fauna and Flora International, χαρακτήρισε την απογραφή ως μία από τις πιο επιτυχημένες έρευνες του οργανισμού. Το είδος είχε κυνηγηθεί εκτεταμένα επί δεκαετίες, κυρίως για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και ως τροφή, οδηγώντας τον πληθυσμό του σε κατάρρευση. Μετά την ανακάλυψη της ομάδας στο Καουκά, η Fauna and Flora δημιούργησε σταθμό διατήρησης στην περιοχή και συγκρότησε κοινοτικές ομάδες προστασίας που περιπολούν το δάσος, αφαιρούν παγίδες και αναφέρουν παράνομες δραστηριότητες όπως αποψήλωση και ελαφροθυρία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράμματα οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος αντί της εκμετάλλευσης του δάσους. Σύμφωνα με ένα μέλος της κοινοτικής ομάδας προστασίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την ανάγκη προστασίας τόσο του συγκεκριμένου είδους όσο και των δασικών οικοσυστημάτων συνολικά. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: ACS τα πάντα παντού.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
8: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
9: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
10: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
8: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
10: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
8: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
10: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
12: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
14: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξαιρετική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάντα εδώ, δεύτερη ώρα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Και είναι Πέμπτη, παιδιά. Η Άννα δεν κρατιέται.
1: Εντάξει, δεν κρατιέμαι, αλήθεια είναι. Κρατιούνται όμως ευτυχώς ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου που είναι μαζί μας.
0: Και πάμε για μια ωρίτσα ακόμη.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα
1: ναι.
0: έγινε αυτό.
1: Έγινε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το 1976, έτσι, σαν mm-hmm. σήμερα, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος, θυμάσαι Θωμά Μαύρο με
0: βούκλα. Πώς δεν το θυμάμαι. Εντάξει, είναι και νέος ακόμη το παλικάρι.
1: Παίρνει μεταγραφή από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών τότε.
0: Πολλά λεφτά.
1: Αλλά και να πάρει και τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων, φίλε μου.
0: Μάλιστα.
1: Θα αναδειχθεί βεβαίως, όσοι δεν τον θυμούνται, πρέπει να είναι πολύ μικροί, ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών
0: βέβαια,
1: στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, Θωμάς Μαύρος, τεράστιο όνομα, πραγματικά δηλαδή. Okay. Ωραία, πολλά τα λεφτά τότε, έτσι.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Τώρα Άρη. Βέβαια σήμερα αυτά τα λεφτά, εντάξει, πρέπει να έχεις και ένα καλό επάγγελμα, ρε
1: παιδί
0: μου. Κάτι
1: πρέπει να ξέρεις για να τα πάρεις.
0: Ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλεις να ξεχωρίσεις τον κλάδο της μηχανοτρονικής και των τεχνικών επαγγελμάτων. Έτσι, δηλαδή μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός. Σπανίζουν
1: αυτές. Εμένα να ρωτήσεις
0: και
1: που παίρνω τηλέφωνο και μου λένε ένα μήνα μετά.
0: Ψυκτικός, έχεις ψάξει ψυκτικό?
1: Έχω ας πούνε, ψάξει.
0: Μαντάμ, δεν μπορούμε,
1: δεν
0: του χρόνου.
1: Όποτε νομίζετε.
0: Λοιπόν, για όλα αυτά μπορείτε να τα σπουδάσετε, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και online.
0: Βεβαίως. Θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλέστε 210-41-27-14 για Πειραιά και 210-52-79-500 για Αθήνα ή κάντε ένα κλικάκι www.eekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα.

0: Λοιπόν, αυτό δεν το πίστευα όταν το διάβασα.
1: Για πες, Λία.
0: Δεν το πίστευα γιατί αυτές οι χώρες που αναφέρονται ότι έχουν αυτό το προνόμιο, πραγματικά, ναι, δεν πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου. Ας πούμε, χώρες στον κόσμο που έχουν την πιο φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος ενέργειας, ρε παιδί μου.
1: Είναι στην Βόρεια Ευρώπη.
0: Όχι.
1: Πού είναι?
0: Λοιπόν, Ιράν, Τουρκμενιστάν, Μπαχρέιν και Κατάρ.
1: Έχουν το φθηνότερο ρεύμα.
0: Στις αγορές με τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για το 2026 παγκοσμίως.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ακόμη σε χώρες όπως η Αιθιοπία και το Κυργιστάν.
1: Πού είναι αυτό?
0: Οι χαμηλές τιμές συνδέονται κυρίως με τη μεγάλη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών σταθμών. Έτσι.
1: Έχουν στην Αιθιοπία υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Με έχεις τρελάνει.
0: Αμέ. Τώρα βέβαια θα μου πεις ότι εντάξει, αυτές είναι και κάποιες χώρες που δεν τις ξέρουμε και ίσως δεν είναι. Είναι αληθινά τα στοιχεία.
1: Είναι αληθινά.
0: Είναι αληθινά τα στοιχεία.
1: Μπράβο τους.
0: Και μας βάζουν τα γυαλιά.
1: Κανονικά.
0: Και εγώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ.
1: Μήπως να πάμε Κυργιστάν, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Μήπως το κάνουμε Ελληνιστάν, να

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερινή? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
0: Ο Κώστας Χατζής. Live στην Κατερίνη.
8: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
9: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
0: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
9: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
0: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
9: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
10: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Είναι Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
12: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
13: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτό cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: μπορεί είχαμε μια σκασίλα.
1: Μα γενικά για αυτήν.
0: Έτσι. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, για πες, μιλάμε για Σίδνεϊ Σουίνι.
1: Η Σίδνεϊ Σουίνι, ναι. Ξανθιά γαλανομάτα ζουμερούλα.
0: Αυτή έχει κάτι με ιστοσελίδες adult και τέτοια. OnlyFans.
1: Όχι, δεν έχει OnlyFans αυτή. Όχι. Είχε γίνει μια ιστορία με εκείνη την τρομερή διαφήμιση με το τζιν που έλεγε εγώ φοράω μόνο μπλε και της είπαν ότι ήταν πολιτική ανάρτηση, ναι, και μην το συζητάς. Πάντως, παίζει στο Euphoria,
0: ναι,
1: μαζί με τη Zendaya.
0: Mm-hmm.
1: Και ο δημιουργός της σειράς, ο Σαμ Λέβισον, αποκάλυψε ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει και να αφαιρέσει τις σκηνές γυμνού,
0: ναι,
1: από το χαρακτήρα της, παίζει την Κάση, για να μην, να μην παρεξηγηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Και του είπε, σου είναι τι λες καλέ. Αυτές είναι απολύτως αναγκαίες.
0: Αγάπη μου, αν μου τα βγάζεις αυτά, τι θα δείξω εγώ.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σε παρακαλώ. Τι είπε, μα να δείξεις την υποκριτική σου.
1: Ναι, γιατί στο serial παίζει μια κοπέλα που έχει OnlyFans και σου λέει, δεν μπορεί να OnlyFans εγώ και να μην βγαίνω γυμνή.
0: Τσιτσίδι,
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν θέλει υποκριτική, να τη δώσουμε ένα λεξικό να μάθει την και η λέξη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για τα υπόλοιπα είναι τζιμάνι.

0: Πριν πάμε στη μουσική ενότητα για σήμερα,
1: ναι,
0: να πούμε ότι έχουμε τον κυρίαρχο, έτσι, στην ανώτερη εκπαίδευση, που είναι οι ανώτερες σχολές Α.
1: Και μας προετοιμάζει όχι μόνο να μάθουμε, αλλά και να εργαστούμε την επόμενη μέρα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ναι παιδιά, η πορεία προς την επιτυχία ξεκινάει από τις ανώτερες σχολές εκπαίδευσης Α.
1: Οι οποίες δεν προσφέρουν μόνο ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, αλλά δίνουν και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Λοιπόν, πληροφορίες 210-5279-500 για Αθήνα, 210-9640-117 για Γλυφάδα ή ένα κλικ στο www.eekalfa.gr.
1: Και να υπενθυμίσω, γιατί η καιρή είναι δύσκολη, τα προνομιακά δίδακτρα θα μπορείτε να τα εξασφαλίσετε μόνο για λίγες ακόμα μέρες.
0: Okay. Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα, και σήμερα έχουμε τραγούδι το οποίο μας έρχεται από πολύ παλιά, δεκαετία 70 και αυτό, και που είναι άλλο ένα προφητικό τραγούδι, γιατί τότε πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες τραγουδούσαν και μάλιστα με φοβερούς στίχους τα κομμάτια για την επερχόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος.
1: Και αυτός εδώ είναι και Έλληνας.
0: Έτσι. Cat Stevens, Where Do the Children Play, του 1970. Ένα κομμάτι που αμφισβητεί το πραγματικό κόστος της εκβιομηχάνησης και της αστικής εξάπλωσης. Ο Cat Stevens το έγραψε για το άλμπουμ του 1970, υπέροχο άλμπουμ, παιδιά, Tea for the Tillerman. Το τραγούδι λέει για πολλές από τις ανησυχίες του για τη φτώχεια, τον πόλεμο, την οικολογική καταστροφή, τη ρήπανση και το μέλλον της ανθρώπινης φυλής. Παραμένει και σήμερα ακόμη αφοσιωμένος σε αυτό που ονόμασε αρμονία και ισορροπία του σύμπαντος, με πάρα πολλά ακτιβιστικά, έτσι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, Cat Stevens, Where Do the Children Play?

0: τα λέγανε ένα μισό αιώνα πριν, μας τα λέγανε.
1: Το 1970 αυτό το κομμάτι.
0: Μην το συζητάς.
1: Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Μακάρι να μπορούσαμε όλα αυτά τα τραγούδια από εκείνες τις εποχές να τα δείξουμε και να τα μεταδώσουμε, που μιλάνε για αυτό το πράγμα. Την ανησυχία των καλλιτεχνών, έτσι, για το πού ξεκινούσε να πάει το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή από τότε, έτσι.
0: Μίλαμε μια εταιρεία που έχει τόσες άκρες να κάνουν ένα environmental album, όλα αυτά.
1: Ένα album,
0: ένα
1: δεν
0: χωράει,
1: αγάπη μου, δεν χωράει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Δύο συντημίες. Το ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Μαζί μας και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, η ΕΚΑΛΦΑ.
1: Ο κυρίαρχος της κονσόλας και της παραγωγής, ο κύριος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
0: Και το κορίτσι το δικό μας, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα,
1: η Βασιλεία Πέτρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά.

0: These beautiful things that I've got.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Κλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Εν

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
6: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από τον μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Εδώ στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate μονώσεις γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: gone.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1:00 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν 2 εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Spectro.
1: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλε έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλε με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινή. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξει μόδα και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινή κορυφαίων εταιριών στι πιο προσιτέ τιμέ. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρε ολοκληρωμένε προτάσει, ιδέε και λύσει για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιά Εθνική Οδού, Κατερίνη Θεσσαλονίκη και στο enpavlapapagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθε, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό τη πόλη. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
5: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
7: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
6: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο «Χαλαρά» και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Palmolive 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από τον μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ερυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Καλώς ορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: 2.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστιμήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
8: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
8: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Είμαι η Έλενα Βρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδυλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2310-26-403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 235.

πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Η καλύτερη μουσική πρόταση έρχεται από τους 102,8 FM στέρεο. Radio City.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
4: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
5: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
6: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
7: Και αυτό το weekend.
8: On the number one. The hits hot 40.
7: 3 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο, 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

0: πιο δροσερό σταθμό στο FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στο FM.
1: You fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.
1: Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City. Radio City, η μουσική σε πρώτο πλάνο.
1: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
2: What about sunrise? What about rain?
0: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα.
1: Τι Radio City αυτά που έγραψε
0: στους 102,8 στα FM.
1: Η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Gips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
7: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
8: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
9: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων λαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
10: Ο Κώστας Χατζής live στην Κατερίνη.
11: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
12: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
10: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
12: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
10: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
12: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
13: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
14: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
15: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
16: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κήρυκος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 100.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά μας έχει ανοίξει την όρεξη. Σοφί Τάκερ και Τζέι Μπάλβιν στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής Cook. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική και αγαπημένα τραγούδια, καινούργια αλλά και κάποια παλιότερα. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο για τον Alex Goren, Fever Dream. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Ice DMC, NBC and Honey, Show Me Love. Και τώρα από το καλοκαίρι, για μας που τρέμουμε τα έντομα, όπως τους σκόρους και τους κοριούς, υπάρχουν κάποια tips που μπορούν να τα κρατήσουν μακριά. Το γνωστό κόλπο με τη λεβάντα, το ξέρετε, κρατά μακριά τους σκόρους. Αυτό όμως που διαπιστώθηκε τώρα τελευταία είναι το ότι το νερό μπορεί να σκοτώσει τους κοριούς, γιατί οι κοριοί έχουν κάποια ανοίγματα στην κοιλιά και με το νερό δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ωραίο κόλπο αυτό με το νερό. Τώρα για να πετύχει δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δοκιμάσει. Να βρεθεί και ένα κόλπο να κρατήσει για πάντα τις κατσαρίδες μακριά. Μπορεί να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει, γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και αυτό που τρέμουμε περισσότερο είναι οι κατσαρίδες. Ο αγαπημένος Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, I Just Might.

Από το τελευταίο άλμπουμ του Harry Styles και τη φετινή του επιστροφή Kissing All At The Time Disco Occasionally. Τι σιδηρόδρομος είναι αυτός ο τίτλος? Δεν ξέρω αν θα το πω ποτέ σωστά. Από τις καλές στιγμές του άλμπουμ αυτό που ακούσαμε, Dance No More. Και πάμε πίσω στο χρόνο 1983, μεγάλη επιτυχία για τον Eddie Grant, Electric Avenue.

Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι πολύ χορευτικό και τραγούδι που ξύπνησε πολλές αναμνήσεις. Από το 1983 ο Eddie Grant, μόλις θυμήθηκα και το I Don't Wanna Dance, θα το ακούσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή και Idle μαζί με Skywater, το τραγούδι που θα μας πάει σε διάλειμμα λέγεται Μόνο.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, μάρκετινγκ, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Πολύ μελωδική αυτή η συνεργασία Manfred and Sons μαζί με την Gracie Abrams, Bad Lands. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Και ο μόλις 16χρονος Ολλανδός Μπόγιαν Σλατ είχε ένα όραμα να προστατεύσει τη θαλάσσια ζωή από τα πλαστικά. Στο βυθό λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες πλαστικά τα οποία μπορούν να απομακρυνθούν χάρη στην οργάνωση The Ocean Cleanup, μια οργάνωση που έχει στόχο, χάρη στην τεχνολογία που αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών τα θαλάσσια ρεύματα για να καθαρίζει αποτελεσματικά τους ωκεανούς. Ο Πιτσιρικάς κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί και τη δική μας τη χώρα κάνοντας καταδύσεις και ανακαλύπτοντας εκατοντάδες πλαστικά στο βυθό. Να λοιπόν κάτι πραγματικά καλό που προσφέρει ελπίδα στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τσάλι Πούθ για τη συνέχεια μαζί με το σαξοφωνίστα της Smooth Jazz, Kenny G.

ο πασίγνωστος τραγουδιστής και ηθοποιός Nick Jonas από τους Jonas Brothers. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο single τους, Sweet to Me. Και οι Φιλανδοί το έχουν ανακαλύψει το μυστικό, πώς θα είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανακαλύψει κανείς. Και θεωρώ ότι οι Φιλανδοί είναι πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Μάλιστα πρόσφατα προσέφεραν την ευκαιρία σε 6 ζευγάρια ταξιδιωτών που επιλέχθηκαν από την αίτηση που είχαν κάνει τον προηγούμενο Μάρτιο στη σελίδα του επίσημου οργανισμού τουρισμού της Φιλανδίας. Προσέφεραν λοιπόν σε λίγους τυχερούς μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φιλανδικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ χαλαρός, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου. Το πρωί ξεκινάς με πεζοπορία, μετά πηγαίνεις για κολύμπι στις ήσυχες λίμνες της περιοχής και τα απογεύματα κάνεις σάουνα ή διαβάζεις ή παίρνεις έναν υπνάκο σε μια ώρα. Το βράδυ, χαλαρά δείπνα, δίπλα στη φωτιά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να ζητήσει κανείς για να είναι ευτυχισμένος και σίγουρα αυτό το πρότυπο είναι πολύ πολύ πολύ μακριά από τον δικό μας τρόπο ζωής. Η Βραζιλιάνα Ανίτα ή κατά κόσμο Λαρίσα Μασέντο Μασάντο σε ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Pinterest. Αμέσως μετά ο Μαρκ Άντ.

πιο ανεβαστικές μουσικές από αυτές δεν υπάρχουν. Μαρκ Άντρονι μαζί με την Νάθη Πελούζο, αν λέω σωστά το όνομά της. Και αν είστε γύρω στα 60, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που μας έρχεται από τη Γερμανία, ακόμα και σε αυτή την ηλικία μπορείς να μαθαίνεις πράγματα. Είναι σαν να ζεις δεύτερη εφηβεία, κάτι τέτοιο. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το κίνητρο. Αν έχεις λοιπόν κίνητρα στη ζωή σου και είσαι γύρω στα 60, μπορείς να ζήσεις πολλές όμορφες καταστάσεις. Μα αν το καλοσκεφτείς, όλοι είμαστε αιώνιοι εφηβοί. Έχω άδικο? Chocolate Distance, Καρουάν μαζί με την Γιλμάς Κεντέλ. Και έτσι πλησιάζουμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

πια στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ικτεοπιερίας.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2310 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 ευρώ. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 ευρώ. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 ευρώ. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: 2.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ονοματικός Chris Isaac, ένα από τα ονόματα που προτίμησαν φέτος στη χώρα μας για να δώσουν συναυλίες. Blue Hotel από τα μέσα της δεκαετίας του 80, πολύ αγαπημένο το κομμάτι αυτό, το θυμηθήκαμε παρέα. Και το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι γεμάτο συναυλίες. Ο Moby έρχεται 1η Ιουλίου στα πλαίσια του Athens Release Festival. Οι Cure έρχονται επίσης για πολλωστή χρονιά. Gorillaz θα δούμε από κοντά. Limp Bizkit, Nick Cave, Lee Lee, το έχουμε πει και άλλες φορές, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ο τεράστιος John Legend, 30 Ιουνίου. Και λίγες μέρες νωρίτερα η Foreigner, 27 Ιουνίου, χωρίς όμως τον Lou Gramm. Θέλουμε να δούμε από κοντά Foreigner. Έρχονται και οι Pet Shop Boys για πολλωστή φορά. Αλλά έρχεται και η Florence and the Machine 14 Ιουλίου στο ΆΚΑ.

50 χρόνια στη μουσική λοιπόν συμπληρώνουν οι Foreigner φέτος. Αγαπημένο το τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι εκείνη τη δεκαετία έβγαλαν και τις πιο πολλές επιτυχίες τους. Ακόμα θυμάμαι το Waiting for a Girl Like You που είχαμε χορέψει με τον πρώτο ανεκπλήρωτο έρωτα της εφηβείας. Και πολλοί από εσάς φαντάζομαι. Say You Will. Δεν θυμάμαι, σας είπα προηγουμένως για τον Μόμπι. Έρχεται και εκείνος στην Ελλάδα και όχι μόνος του. Στο Athens Release, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην πλατεία Νερού και όχι μόνος του. Μαζί του η εμβληματική Garbage, αλλά και η Pale Blue Eyes, που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ο Μόμπι που δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει εδώ με την Debbie Harry των Blondie, New York.

Το τραγούδι είχε ερμηνευτεί αρχικά live για την 10η επέτειο από τον θάνατο του Elvis Presley. Το 1977 είχε φύγει από τη ζωή ο Elvis Presley. Το 1987 είχε ερμηνευτεί αυτό σε συναυλία, αλλά ήταν τόσο τεράστια η αποδοχή του κοινού που ο Neil Tennant και ο Chris Lowe αποφάσισαν να το κυκλοφορήσουν σε σύγκλη. Σύνθεση του Glyn Nelson, You're Always On My Mind, Always On My Mind, The Pet Shop Boys έρχονται στην Πλατεία Νερού, στο Athens Release, Σάββατο 27 Ιουνίου, σε ένα από τα καλύτερα shows που θα δούμε. Εξάλλου είναι ειδικοί σε αυτό οι Pet Shop Boys. Και κάποιος άγνωστος άνδρας προσπάθησε επανειλημμένα να μπει στην κατοικία της Sabrina Carpenter στο Los Angeles. Και όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνη ζήτησε δικαστική προστασία. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να είναι κανείς διάσημος και τόσο όμορφη. Έχει πολλούς κινδύνους αυτό.

Πόσο πολύ μ' αρέσουν τα τραγούδια της Sabrina Carpenter. Και πάμε σε break με την τεράστια Diana Ross και το 1979 The Boss, από το ομότιτλο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τότε. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστιμήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

επιστροφή για την Ariana Grande με αυτό το σίγκλ που μόλις ακούσαμε, που απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Hate That I Made You Love Me ακολουθεί και άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι. Έλενα Γαβρεσέ για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και ο Harry Styles εμφανίζεται περισσότερο σεξι από ποτέ στο νέο του βίντεο κλιπ Dance No More.

6 χρόνια πίσω πήγαμε με την επιτυχία της Dua Lipa, Don't Start Now. Η Dua Lipa παντρεύτηκε επιτέλους τον αγαπημένο της Callum Turner, ηθοποιός είναι ο Callum. Εκείνη φορούσε ένα λευκό κοστούμι με πλατή καπέλο, εκείνος φορούσε ένα συντηρητικό μπλε κοστούμι. Ο γάμος τελέστηκε στο Δημαρχείο του Λονδίνου και ακολούθησε τριήμερο πάρτι στο Παλέρμο. Jennifer Lopez, ένα παλιό της κομμάτι, ξαναμπαίνει στα charts φέτος. Να θυμίσουμε ότι το The Floor είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 3 το 2011.

Ο διάσημος DJ και παραγωγός David Guetta. Αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να έρθει ο David Guetta εδώ, 3, για να κανονίσει κάτι και για φέτος. Μαζί με την BB Rexha στο Sunday Girls και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των The Wailers, ο έμνηστος Peter Tosh. Johnny B. Good. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Για την αρχή είναι ένα φρύλον. Here's your hat από το περσινό του άλμπουμ Beneath the Skin. Και τη σκυτάλη παίρνει ο Booker Little από το άλμπουμ Looking Ahead του 1961, μάλλον ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Booker with a Friend και το κομμάτι που ακούμε Looking Ahead. Ήταν και το τελευταίο του άλμπουμ δυστυχώς ως leader, αφού έφυγε τόσο πρόωρα τη ζωή σε ηλικία 23 ετών. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

John Coltrane με Dreamer από το άλμπουμ Bahia που ηχογραφήθηκε το 1958, να κυκλοφόρησε το 1965. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live. Λουζέν στο κομμάτι που ακούμε. Το άλμπουμ λέγεται Horse Locked και δημιουργεί ο Αυστραλός σαξοφωνίστας Nick Hampton και ο Καναδός Corey Witts. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά.

0: Betlabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μήωρο της εκπομπής Jazz Life, συναντώντας το νέο άλμπουμ του εκρηκτικού κουβανέζου τρομπετίστα Αρτούρο Σανταβάλ με τίτλο Σανγκού. Ακούσαμε το κομμάτι Σκάτ, ένας μουσικός που έχει 10 βραβεία Grammy κέρδισε όλα αυτά τα χρόνια. Για τη συνέχεια, Julius Hemphill, Arthur Blythe, Amiet Blewett από το άλμπουμ Goodwiness. Ακούμε Skin One. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

1964, Albert Tyler, στο κλασικό spiritual song Down by the Riverside από το album Going Home. Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με το κομμάτι The Mystery for E. Bob από τον Bobby Watson και το album Love Remains το 1987. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον τρομπετίστα Brian Leach, το νέο του άλμπουμ Torchbearers, και το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Kyle's Dilemma. Στο σαξόφωνο μαζί του ο γερόλικος Charles McPherson, που βαδίζει στα 87η γενέθλιά του σύντομα. Για τη συνέχεια ο drummer Steve Jones. Περσινό άλμπουμ Mythology, ακούμε Coming of Age. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε El Gaucho, Wayne Shorter, από το άλμπουμ Adam Sapple, το 10ο στην καριέρα του, κυκλοφόρησε το 1967. Για τη συνέχεια και για το κλείσιμο του τρίτου ημιώρου, Miles Davis. A Night in Tunisia, από το άλμπουμ The Musings of Miles, που κυκλοφόρησε το 1955 και έχει μια ιδιαιτερότητα, αφού είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Miles Davis σε φορμά 12 ίντσων, δηλαδή στη μορφή που έχουν τα σημερινά άλμπουμς. Μέχρι τότε κυκλοφορούσε 10 ίντσα LP. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας.

0: Betalapet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live, ακούγοντας Sun Ra. Από το άλμπουμ Languidity που κυκλοφόρησε το 1978, ακούσαμε Where Pathways Meet. Για τη συνέχεια ένα εκρηκτικό τρίο από τη Νέα Υόρκη, New Jazz Underground. Ένα τριμερές γκρουπ με απόφυτους ταλαντούς μουσικούς από το περίφημο σχολείο Juilliard. Pray For Me από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι, Dying Of Thirst. Έχουν και καινούργιο άλμπουμ το οποίο θα το ακούσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, ήταν το Dear Old Stockholm με τον μπασίστα Paul Chambers από το άλμπουμ Bass on Top που κυκλοφόρησε το 1957. Το κομμάτι είναι μια λαϊκή μελωδία της Σουηδίας που το ανακάλυψαν jazz μουσική που έκαναν περιοδία στην Σουηδία στη δεκαετία του 50. Πιο συγκεκριμένα, ο Stan Getz το ανακάλυψε το 1951, το ηχογράφησε με Σουηδούς μουσικούς. Το άκουσε ο Miles Davis, ζήλεψε, το ηχογράφησε και αυτός και το έκανε αθάνατο. Φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Κάνο Μαλάντερλι, Who Cares, από το άλμπουμ Know What I Mean. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Just Life, να είστε όλες και